0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ αύδινος.
1: Χριστέ αύδινος.
0: Χριστέ εξαύδινος.
1: Χριστέ εξαύδινος.
0: Πάτερ δερ Καίλις Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους Σάνκτε Δεύς.
1: Miserere nobis.